0: dia, senti sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima, pontu walu megahertz.
1: Και ήρθε μα και δράμα, χωσί, κοκόσα, νινιέν, κόνα μπαφε το ρομάνε, είχε κμπή, τότε προβένε βιολένσια. Νονε δράμα, ήρθε μας λόρεο να είτε πέχε του κουίρε, λίγο να μείνω το τόλο νόλο ρέσιν χάτ. Τα μάνε να φάτει, χαουνία, με ρίδιεκ με ρίξ όλοκ να φάτει, μόμα ακτιβιτάτε, ήμπομ τραμπάλιο, τέτοια. Νονε, ήρθε ρόνα, ονα... Και δράμα, χωρούσαν 28 μινούτους. Νονε τυρμέσαι λόρι το πόσι ρεπερόν αλλά η μουσική χωσί δίρλι, ονε τίτλου «Μπούμι μπερχάντι μπερπούταρ».